0: του Θείου Μάια. Ραούλ Μασκαρένιας, Παουλίνου Καλαζάς.
1: Για Σαμ, Dali Play.
2: Κονεκτεύω.